0: Ναι, σύμφωνα. Θαύματα του λέω, ευχαριστώ.
1: There's your gig.
0: 11:30. 16 Bravo, identify only.
2: Agent King.
0: 11:33.